όντως εις το είναι ημας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιόνιος ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσαν υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνευματί σου του Αγίου υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ το χειρών ημω δέξαστε κατηξίωσας, και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Ανάστασι Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρι Θεός ημών, εκτός Σου άλλου νουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτο θάνατον όλεσε. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου.

Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα δι' περιμόνε του Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ

Enda, que anastanda titriti mera catatas grafas, que anelthonda istus uranus, que cathezomenon ec dexion tu patros, que palin erhomenon metadoxis, crines zondas que necrus, utis basilias, uc este telos, que isto pneuma to agion, to kyrion, to zoopion, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

του Πατρός ημών Ιωσήφ μοναχού και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος των ευλάβων προσκυνητών, αφιερωτών και συνδρομητών της

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

προλαβούσε τον όρθρον επέρι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του Αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπο, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατόσας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.

0: Ce viață la sunt pasul Deus, ti si în care Sofia,
1: σκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο εν εισακούων ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήτη της εις αγαθότητος.

Βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Την μεν πατρίδα λοιπόν και το γένος της μακαρίας ταύτης να διηγηθώμεν τουλάχιστον επί του παρόντος, νομίζω ότι και άκερον είναι παντάπαση και του προκειμένου ημών σκοπού εκτός, διότι φανερόν είναι ότι των κατά Θεών ζησάντων πατρίς μεν είναι η ανόλεθρος και μακαρία εκείνη διαγωγή, ο παράδεισος, πρόγον ιδέ οι πατριάρχε και οι προφήτε, τες αυτής αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον τα περισσεύματα.
1: Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον τα περισσεύματα των κλασμάτων της τραπέζης ταύτης, και πλήθυνον αυτά εν διεράμον η ταύτη και εις τον κόσμο σου άπαντα, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ευλογητός ο Θεός, ο ελεών και τρέφων ημάς εκ νεότητος ημών, ο διδούς τροφήν πάσης αρκή, πλήρωσον χαράς και ευφροσύνης τας καρδίας ημών, ή να πάντοτε επάσαν αυτάρκη ανέχοντες, περισσεύομεν εις πάν έργων αγαθών εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθούσι δόξα πρέπει κράτος τιμή και προσκύνησης, συν το Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας αμήν. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι Άγιε, δόξα σοι Βασιλέ, ότι έδωκα σημείν βρώματα εις ευφροσύνην, πλήρωσον ημάς και Πνεύματος Αγίου, ή να ευρεθόμεν ενωπιόν σου ευάρεστη, και μη εσχυνθόμεν όταν αποδώσεις εχάστο κατά τα έργα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Μέγα το όνομα
0: της Αγίας Τριάδος,
2: υπεραγία Θεοτόκη βοήθημη.
0: Τες αυτής πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Μέγα το όνομα
0: της Αγίας Τριάδος,
2: υπεραγία Θεοτόκε βοήθημη.
0: Τες αυτής πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Μέγα το όνομα
0: της Αγίας Τριάδος,
2: υπεραγία Θεοτόκε βοήθημη.
0: Τες αυτής πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μακαρίζομεν σε πάση εγενεέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ειδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και εσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.